0: Music Club 105,8.
1: Έφυγες, πήρες το δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ, Music Club 105,8. Τα πες όλα.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 105,8. Ανέβασε το.

Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Hey, what you want?
1: Music?
2: Here we go!
3: Επιτυχίες!
4: Πάντα! Music Lab 105,8.

0: κόσμο, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ, okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
7: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Μία προσφορά από το eFood.
10: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, good morning, buongiorno, την καλημέρα μας, konnichiwa που λένε και στην Ασία, παύλα Κίνα, παύλα Ιαπωνία, παύλα τέλος πάντων κάπου προς τα εκεί. Την καλημέρα μας και σήμερα, 07:04 και 58 δευτερόλεπτα. Ημέρα Δευτέρα, πω, καλή εβδομάδα, καλή βροχερή εβδομάδα. Θεωρούμε κυρίες και κύριοι ότι εντάξει, λίγο έχει ακόμα. Εμείς που έχουμε και τόση αισιοδοξία, δηλαδή λέμε με τον καλό καιρό ότι πάντα θα κάνει καλό καιρό, πως είμαστε με τον καλό λόγο που είμαστε, έτσι λέμε τέλος πάντων και με τον καλό καιρό, λέμε ότι θα έχει λίγο. Η αλήθεια είναι ότι θα έχει μερικές καλές μέρες ακόμα, αλλά εντάξει, κυρίως τα πρωινά, μεσημεριανά, παύλα απογεύματα. Από το απόγευμα και μετά θεωρώ ότι πλέον έχουμε μπει σε ένα άλλο mood. Ένα mood φθινοπορεινό, θα έλεγα. 28 Σεπτέμβρη, νωρίς ναι μεν είναι ακόμα. Θεωρούμε ότι και ο Οκτώβρης έχει καλές μέρες πίσω. Δηλαδή θεωρούμε ότι 28 Οκτωβρίου, 27 Οκτώβρη κτλ, που είναι και Τετάρτη μεσοβδόμαδα, θα είναι μια εβδομάδα πολύ ωραία, πάρα πολύ ζεστή. Εντάξει, δεν θα κάνει 30, 40 καύσονες και τα σχετικά, αλλά θεωρούμε, σύμφωνα με τα μερομήνια, διότι εμείς ξέρουμε και διαβάζουμε και τα μερομήνια, κυρίες και κύριοι, ότι θα είναι μια χαρά ο καιρός. Τώρα για τα Χριστούγεννα, τα μερομήνια λένε ότι θα είναι χειμωνιάτικος, παύλα χριστουγεννιάτικος ο καιρός. Ποτέ δεν ξέρεις, είναι λίγο μακριά ακόμα για γιορτές. Να κουβεντιάζουμε δηλαδή Οκτώβρη, έχουμε Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη πες. Τρεις μήνες γεμάτους. Τέλος πάντων, αυτά που λέτε. Παρόλα αυτά, την καλημέρα μας. Good morning. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Θα κουβεντιάσουμε, θα πούμε τα ωραία μας, θα πούμε τα αστεία μας, θα κάνουμε χαβαλέ, θα πούμε τι κάναμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, θα μας πείτε τι κάνατε εσείς. Οπότε μια χαρά, θα γίνουμε μια μεγάλη παρέα και σήμερα. Οπότε μια χαρά. Good morning. Την καλημέρα μας.

0: Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, βάλαμε λίγο στο ξεκίνημα λίγο Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρέα ντουέτο με τον Πασχάλη Τερζή, που η αλήθεια είναι ότι είχαμε καιρό να το παίξουμε το τραγούδι, το είναι ο πνευματάκι μου. Και μετά βάλαμε επίσης άλλο ένα ντουετάκι πολύ ωραίο, καινούριο, Παύλα Μοντέρνο, με την αγαπημένη μας την Ρία Ελληνίδου και την Άντζελα Δημητρίου, το τραγούδι «Φταίει ο έρωτας». 07 και 11 και 33 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα η μέρα Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, καλή εβδομάδα, 28 του μηνός, 28 Σεπτεμβρίου, ανατολή του ηλίου. Θα έχουμε σε λίγο, ακόμα δεν έχει σηκωθεί ο ήλιος, ladies and gentlemen, και εμείς κάνουμε εκπομπές εδώ στα ραδιόφωνα. 07 και 16 θα έχουμε ανατολή του ηλίου και ο ήλιος θα δει στις 19 και 14. Για την ακρίβεια, για να ακριβολογούμε δηλαδή. Χρόνια πολλά σας που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά στον προφήτη Βαρούχ. Το όνομα Βαρούχ γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει βέβαια και ο Χαρίτων. Ο Χάρης δηλαδή. Μάλλον ο Χάρης πρέπει να γιορτάζει σήμερα. Χαρίτων. Χαρίτος Χάρης. Από τη λέξη Χάρης. 28 Σεπτεμβρίου. Χαρίτωνος ομολογητού. Βρε το Χάρη που γιορτάζει σήμερα. Βρε το Χάρη. Θα δούμε. Δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι, για να πούμε. Να ευχηθούμε, γιατί ξέρετε, ο καθένας τώρα έχει 300 φορές το χρόνο που γιορτάζει. Άλλοι γιορτάζουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία, κάποιοι άλλοι γιορτάζουν μια άλλη ημερομηνία. Αναλόγως, αν έχουν και κάποιο πολιούχο, όπως έχουμε εμείς στον Άι Γιάννη, στο χωριό, στο Χουδέτσι, που γιορτάζαμε τις προάλλες. Οπότε το παιδί, το Χουάν, το Γιάννη δηλαδή, τον γιορτάζουμε προχθές, δεν τον γιορτάζουμε τους υπόλοιπους Γιάννηδες. Ο καθένας τώρα, αναλόγως με τις περιοχές και τα σχετικά, γιορτάζει άλλες ημερομηνίες. Αλλά μάλλον ο κουμπάρος μου, ο Χάρης, ο Μαρινάκης, ο Χαρνιέ Μαρινιέ, ο γνωστός φωτογράφος, παύλα φαρμακοποιός από το Τσαλικάκι εκεί στο σχολείο απέναντι δίπλα στο Τρανζίστορ, μάλλον γιορτάζει, οπότε θα τον πάρουμε λίγο αργότερα να δούμε τι θα μας κεράσει. Αυτό είναι το έργο. Oh yeah!

0: μέρα όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Oh yeah! Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολλά δώρα και πάρα πολλούς διαγωνισμούς από όλες τις εκπομπές. Δίνουμε πολύ ωραία δωράκια με διάφορους τρόπους. Άλλοι διαγωνισμοί γίνονται με το Facebook, άλλοι διαγωνισμοί με το Instagram, άλλοι διαγωνισμοί με τηλέφωνο, με παιχνίδια, με γρηγοράδα. Ποιος θα στείλει πιο γρήγορος μήνυμα και τα σχετικά. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αυτή την περίοδο. Καλά, γενικότερα όλο το χρόνο, αλλά ένα παραπάνω τώρα. Αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολλά δώρα και διαγωνισμούς. Την προηγούμενη εβδομάδα η πολύ αγαπημένη μας η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου έδωσε σε έναν πολύ μεγάλο διαγωνισμό παρέα με την Christie Academy. 25 του μήνα έγινε η κλήρωση. Δώρησε τέλος πάντων σε ένα μεγάλο διαγωνισμό. Έδωσε μια δωρεάν υποτροφία σε μια από τις ειδικότητες επαγγελματικό μακιγιάζ ή αισθητική άκρων και ονειχοπλαστική από την Christie Academy. Πάρα πολλά δώρα και διαγωνισμοί, επιστρέφοντας κυρίες και κύριοι την αγάπη την οποία μας δείχνετε καθημερινά εδώ στον Music Club σε 105,8. Να θυμίσουμε λίγο το Viber του σταθμού: 6970 11 1058, 6970 11 1058, όπου περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα μηνύματα αγάπης, τις καλημέρες σας, τα μηνύματα συμπαράστασης σε εμάς τους πάρα πολύ πρωινούς που είμαστε εδώ κάθε πρωί και σας κάνουμε παρέα. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Κώστα τον Κατσογρυδάκη από την αγαπημένη μας κατασκευαστική εταιρεία, κατασκευές με υπογραφή K2 Constructions, ποιότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια. Κυρίες και κύριοι, από την αγαπημένη μας κατασκευαστική εταιρεία που αναλαμβάνει από κάτι μικρό, μια ψισταριά ας πούμε για παράδειγμα, μέχρι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. K2 Constructions, την καλημέρα μου, είναι φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής, δεν χάνει επεισόδιο, με το δίκιο του. Την καλημέρα μου και στη φίλη μου τη Μαρία, δεν προλάβαμε εδώ να ξεκινήσουμε την εκπομπή, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Μαρία καλημέρα, μου λέει Παναγιώτη καλημέρα. Τι προγραμματάρα πάλι, μου λέει, δεν προλάβαμε, μου λέει, να μπούμε στο αυτοκίνητο, θέλουμε να πάμε στη δουλειά, θέλουμε να φτάσουμε και δεν θέλουμε να κατέβουμε. Τι προγραμματάρα, μου λέει κανείς πάλι. Η αλήθεια είναι αυτή, το πρόγραμμα και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Μήπως, μου λέει, θα μπορούσε να βάλεις λίγο το τραγούδι «Εγώ θα πάρω καπετάνιο». Πολύ ευχαρίστως, ladies and gentlemen. Θα παίξουμε λίγο την διασκευή από την Τάνια Καρά. Τάνια!

0: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου εδώ, τον Στάθη τον Καραταράκη. Μου λέει: καλημέρα αδερφέ μου, δάσκαλε της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η αλήθεια είναι αυτή, το δέχομαι. Βάλα μου μπορείς λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Εννοείται, θα παίξουμε λίγο Μαζονάκη. Πάμε λίγο στο Μαζονάκη να τα αφιερώσουμε στον κολλητό μας, τον Στάθη εδώ πέρα, τον φανατικό ακροατή εδώ της εκπομπής, που είναι στη δουλειά και αυτός, όπως και πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, Μαζονάκης τώρα, πάμε τώρα εδώ. Μαζό. Τι ταιριάζει πολύ ωραίο, καλά όλα ταιριάζουν τώρα του Γιώργου Μαζονάκη. Τι ταιριάζει τώρα για να παίξουμε το πρωί? Θεωρώ ότι αυτό εδώ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη να παίξουμε. Το τελειώσαμε εδώ. Έχω ετοιμάσει και λίγο μαντό και λίγο και τη γαρμπή και λίγο σταβέντο, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Έχω ετοιμάσει και Ρία Ελληνίδου λίγο αργότερα, το εξηγήστε μου. Α, το Ανάσα θέλει, λέει, το Ανάσα θέλει. Εντάξει, τώρα βάλαμε το, τελειώσαμε εδώ. Πιο μετά το Ανάσα. Οκ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιώργο, αγόρι μου,

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
2: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
3: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
2: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
3: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
4: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
5: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
6: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
7: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
6: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
7: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
6: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
1: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
8: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αγαπημένοι φίλοι, Δευτέρα σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Good morning, την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα. 07 και 34 και 58 δευτερόλεπτα ημέρα Δευτέρα σήμερα. Πάντα εδώ, εδώ στο Music Club 105,8. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας. Είναι το Μάνια και Παναγιώτης Morning Show. Ο Παναγιώτης τώρα προς το παρόν είναι μόνος του. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, η Πόπη είναι μέσα στο τηλέφωνο στο 2810 370 888. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. Και εννοείται βέβαια το Viber είναι στη διάθεσή σας για τις καλημέρες σας. 6970 11 1058, 6970 11 1058. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης. Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Και μπορείτε να μπείτε και στο καινούριο μου site, το οποίο είναι www.djpanagiotismartis.gr. Είναι για γάμο, για βάπτιση κτλ. Και εννοείται ότι μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram για να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, στο δικό σας privé party, privé party γενεθλίων και τα σχετικά, να το φτιάξουμε παρέα. Στείλτε μου στο Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης. Όπως ήμασταν βέβαια και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, η αλήθεια είναι το Σαββατοκύριακο μάλλον, στην έκθεση ανακαινίζω που ήταν στην Αμερικανική βάση, στην πρώην Αμερικανική βάση εκεί στο εκθεσιακό κέντρο Κρήτης. Ήμασταν στο περίπτερο του φίλου μας του Ζήνωνα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης, και παίξαμε μουσική και περάσαμε πάρα πολύ ωραία και φτιάξαμε τη διάθεση όλων των ανθρώπων που ήταν εκεί. Και πέρασαν, όντως η αλήθεια είναι ότι πέρασε πάρα πολλοί κόσμος όλο το διήμερο. Δηλαδή, εγώ ήμουνα και το Σάββατο και την Κυριακή. Από τις 3 το μεσημέρι παίζαμε μουσική, περίπου μέχρι τις 8 το βράδυ που έκλεινε η έκθεση. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε πάρα πολλοί κόσμος. Ο Ζήνωνας, ο κολλητός μας εδώ, ο αδερφούλης μας, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μας, ήταν αξιοπρεπέστατος οικοδεσπότης. Το περίπτερό του δηλαδή, όπως και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι εκεί, βέβαια, οι εκθέτες. Τέλος πάντων, αλλά εγώ τώρα θα μιλήσω για το φίλο μου το Ζήνωνα, στο περίπτερο που ήμουν εγώ. Ήταν καταπληκτικός οικοδεσπότης, είχε τα ποτάκια του, είχε να τζιμπήσουμε κάτι, είχε κάτι προσούτα, είχε κάτι τυράκια, είχε κάτι χουρμάδες, είχε κάτι αποξηραμένα φρούτα. Ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Τα αναψυκτικά μας, το ποτό μας, το μπάγο μας και τα σχετικά, καταπληκτικός ο φίλος μας ο Ζήνωνας, στο περίπτερο εκεί στην έκθεση στις Γούβες. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά και επιστρέφουμε τώρα στα δικά μας. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον αδερφούλη μου, τον Νίκο τον Νάθενα, φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Του αρέσει πάρα πολύ ο Νίκος Βέρτης. Επειδή όμως κάθε μέρα του αφιερώνουμε τραγούδι από τον Νίκο Βέρτη, του βάλουμε τώρα λίγο Παντελή Παντελίδη, που ξέρουμε ότι του αρέσει πάρα πολύ.

0: Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, 07 και 42 και 07 δευτερόλεπτα. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58, 69 70 11 10 58. Το τηλέφωνο είναι το σταθερό, δηλαδή το 28 13 70 888. Ημέρα Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Πάρα πολλά μηνύματα αγάπης. Ο κολλητός μου εδώ μου στέλνει καλημέρα. Για μένα μου λέει καληνύχτα, γιατί τώρα μου λέει ήμουν βραδινός, τώρα πάω για ύπνο. Κολλητέ μου, καλή ξεκούραση. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Γεωργία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Είμαστε, μου λέει, στο αυτοκίνητο. Σε παρακαλούμε, άμα μπορείς, να μας βάλεις λίγο Θοδωρή Φέρι. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρι. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ πέρα στα φιλαράκια που μου στέλνουν μήνυμα. Στο Instagram, στο Messenger, στο TikTok, παντού. Την καλημέρα μου στον κολλητό μας, τον Δημήτρη, τον Μωυσάκη. Μου λέει καλημέρα κολλητέ μου, καλή εβδομάδα. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Γιάννη και σε όλα τα παιδιά από το FB Parts, Φίλιππας Μπορμπαντονάκη. Στον κολλητό μου τον Φίλιππα που πηγαίνουμε μαζί τα παιδιά, είμαστε την ίδια ώρα στο κολυμβητήριο εκεί στο Aquabit.

0: babies. Οπότε καθόμαστε εκεί πέρα το 45 λεπτό και τα λέμε, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας στα παιδιά από το FB Parts, Φίλιππας Μπορμπαντονάκης. Τώρα βέβαια που έχουν ψιλοξεκινήσει και οι βροχές, ελάτε να σας αλλάξουμε τους υαλοκαθαριστήρες στα καταστήματά μας δωρεάν. Ενώ ρε παιδί μου, τους υαλοκαθαριστήρες πληρώνετε, όχι την τοποθέτηση. Ελάτε σε εμάς, έχουμε δύο καταστήματα, στην Μαυσόλου 127 και στην Κνωσού 160, αλλά και στο e-shop στο fbparts.gr για να παραγγείλετε ό,τι θέλετε. Την καλημέρα μας στην κολλητή μας, παύλα παλαιότερα συμπαρουσιάστρια εδώ της εκπομπής, παύλα μητέρα, την Μαρία την Παυλάκη, φανατική ακροάτρια εδώ της εκπομπής. Με το δίκιο της η κοπέλα ξυπνάει το πρωί και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ανοίξει τα μάτια της, να πει καλημέρα, δώσει ένα φιλί στον άντρα της. Και το δεύτερο πράγμα, τέλος πάντων, το τρίτο, το τέταρτο που κάνει είναι να βάλει το ραδιόφωνο. Μου στέλνει εδώ μήνυμα, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σε ακούμε κάθε μέρα. Μου λέει είσαι πραγματικά μοναδικό. Στέλνει, μου λέει, λίγο τριαντάφυλλο από τα παλιά. Εννοείται, θα βάλουμε δύο τραγούδια από τον τριαντάφυλλο να τα αφιερώσουμε στη φίλη μας τη Μαρία την Παυλάκη. Το πρώτο είναι αυτό εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Τριαντάφυλλος.
2: Music Club 105,8.
1: Και ακούτε Music Club στους 105,8.
2: Όλη μέρα.

0: Oh yeah.
1: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
2: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
1: Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.
0: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Κώστα τον Κατσογριδάκη, τον φανατικό ακροατή εδώ της εκπομπής Ladies and Gentlemen από την αγαπημένη μας κατασκευαστική εταιρεία K2 Constructions, ο οποίος είναι στο αυτοκίνητο τώρα και μας ακούει μαζί με τα φρουτάκια του. Την καλημέρα μας, good morning, buongiorno, konnichiwa. Στέλνουν καλημέρες σε κολλητές Μαρία, Παύλα, Μαρίες γενικότερα και Όλγα. Οπότε την καλημέρα μας. Τι τραγούδι τώρα να τους βάλουμε? Θα μπορούσαμε να παίξουμε, τι να βάλουμε τώρα, από όλα τα πολύ ωραία που παίζουμε εμείς εδώ το πρωί στο σταθμό, θα μπορούσα να πούμε για αρχή, για να αφιερώσουμε εδώ πέρα στα φρουτάκια του κολλητού μου του Κώστα, για αρχή να παίξουμε κάτι τέτοιο.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
0: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
8: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι. Επισκοπή. Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
9: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
10: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
11: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
12: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
11: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
12: The Thermos Events.
11: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
12: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
11: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
13: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
14: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
17: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
16: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
18: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 823 947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα

0: Αγαπημένοι φίλοι, good morning, την καλημέρα μας. 07 59, δηλαδή 07 και 59 και 59 δευτερόλεπτα, δηλαδή 8 η ώρα είναι τώρα ακριβώς το πρωί. Την καλημέρα μας, good morning. Την καλημέρα μας και σε όλα τα παιδιά από το FB Parts, Φίλιππας Μπορμπαντονάκης, ο κολλητός μας ο Γιάννης εκεί και ο Αλέξανδρος και όλα τα υπόλοιπα παιδιά και ο Φίλιππας βέβαια. Και τώρα που έχει ψιλοξεκινήσει να ψιλοβρέχει, μπορείτε να έρθετε να αλλάξετε τους υαλοκαθαριστήρες για να βλέπετε καλά. Διότι το... αυτό είναι το Α και το Ω. Δηλαδή κάτι τόσο απλό και τόσο φτηνό μπορεί να σε δυσκολέψει στην οδήγηση. Η αλήθεια είναι αυτή. Την καλημέρα μας λοιπόν σε όλα τα παιδιά στο FB Parts Φίλιππας Μπορμπαντονάκης. Να πάτε να αλλάξετε οι αλοκαθαριστήρες στα καταστήματά τους Μαυσόλου 127 και Κνωσού 160. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ τον Φίλιππα, που μου έστειλε μήνυμα, φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής μου. Λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την καλημέρα μου και στα παιδιά του, τον Νίκο και τον Γιάννη, αλλά και στον ανιψιό του, τον επίσης Νίκο, και στον αδερφό του τον Μύρο. Οικογενειακός είναι όλοι συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Music Club στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Θα ξεκινήσουμε με λίγο Θοδωρή Φέρη, το όνειρο θα είναι ξανά. Έχω τη μας και λίγο Ελένη Φουρέιρα, οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας, good morning.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ζήνονα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης. Η έκθεσή μας είναι στη Λεωφόρο Παπαναστασίου 140. Την καλημέρα μας και στα κρεοπολία Ιερονιμίδης. Nice to meet you. Πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών ένα λίγο πριν το Παγνί. Και επίσης την καλημέρα μας και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Την καλημέρα μας και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Την καλημέρα μας σε όλα τα παιδιά εκεί, στο Μιχάλη, στο Γιώργο, στη Δέσποινα, σε όλα τα παιδιά, την αγάπη μας, Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, αγαπάμε και στηρίζουμε τον Όφη. Αυτό πάει όλο μαζί, είναι αλληλένδετο. Που εκεί βέβαια στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, σε ένα πολύ όροφο κτίριο, μπορούμε να βρούμε τα πάντα για να φτιάξουμε, να εξοπλίσουμε, να διαμορφώσουμε, να ανακαινήσουμε το σπίτι, το γραφείο, το δωμάτιό μας, το παιδικό δωμάτιο, το σαλόνι, την κουζίνα, την τραπεζαρία, τους εξωτερικούς χώρους, τα πάντα σε καταπληκτικές τιμές εκεί στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Να πάω στον coach εδώ από την Κρητική Ακαδημία Taekwondo, την Άμα, τον coach εδώ, τον Τουρλάκη, ο κολλητός μου. Καλημέρα λοιπόν, μου έστειλε μήνυμα. Καλημέρα μου λέει και καλή εβδομάδα πρωινέ μου φίλε. Είμαστε καθοδόν για το σχολείο. Πάω να αφήσω τα τρία μου παιδιά, το καθένα στο διαφορετικό σχολείο. Θέλουμε να μας βάλεις λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Το βάλτο τέρμα. Α, πολύ ωραίο. Παρεπιπτόντως, μια και είπα για τον coach, να σας πω ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο παρτάκι, παύλα έναρξη χειμερινής περίοδου, ένα πάρτι με μουσική. Θα είμαι και εγώ εκεί, θα παίξω μουσική. Είναι την Τετάρτη που μας έρχεται, 30 του μηνός, 30 Σεπτεμβρίου. Από τις 6 το απόγευμα θα είμαστε εκεί στην σχολή του κολλητού μας, του coach, την Άμα, και θα παίξουμε μουσικούλα και σας περιμένουμε να πιούμε και ένα ποτό, να ξεκινήσει πολύ ωραία και ευχάριστα η καινούρια σχολική, πώς να την πω, η καινούρια χρονιά. Να πάω στον κολλητό μου εδώ, όπα, την καλημέρα μας στα ΚΤΕΛ Ηρακλείου, κυρίες και κύριοι, που είναι και αυτοί όλοι συντονισμένοι εδώ στον Music Club 105,8. Τον κολλητό μας τον Μεϊμαράκη, τον Θάνο, Θάνος Μεϊμαράκης, φανατικός ακροατής της εκπομπής, παντρεύτηκε και πρόσφατα, του χρωστάμε και ένα φακελάκι, δεν το έχουμε δώσει ακόμα, εντάξει, το έχουμε ετοιμάσει, δηλαδή η αλήθεια είναι, αλλά δεν το έχουμε δώσει ακόμα. Και πρόσφατα και μπαμπάς, την αγάπη μας και στη σύζυγό του βέβαια, να του αφαιρώσουμε ένα τραγούδι, παίξουμε αυτό το βάλτο τέρμα που λέγαμε και προηγουμένως που ήθελε και ο coach. Έχω ετοιμάσει και λίγο Θοδωρή Φέρι το Υπερβολές, και λίγο Αντώνη Ρέμο, και λίγο Νίκο Βέρτη, και λίγο Νότι Φαγιανάκη, και λίγο Κώστα Μπίγαλη. Προγραμματάρα για σήμερα την καλημέρα μας, 8 και 10 είναι η ώρα, ημέρα Δευτέρα 28 του μηνός, 28 Σεπτεμβρίου. Good morning!

0: Music Club 105,8. Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το.
0: Ανέβασέ το.
2: Αγαπημένοι φίλοι, επειδή ο κολλητός μου ο Δημήτρης μου ψάχνει από την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον την Τρίτη, ένα τραγούδι που έπαιξε από τον Γιώργο Μαζονάκη και δεν μπορεί να καταλάβει ποιο είναι. Μάλλον επειδή υπάρχει μια εμπειρία εδώ τώρα του παρουσιαστή. Διότι εντάξει, και τις προηγούμενες ημέρες παίζαμε πάρα πολλά, σχεδόν όλα τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, και από αυτά που έχω στο πρόγραμμα όμως, αλλά και από αυτά που δεν έχω στο πρόγραμμα εδώ στη ροή. Μάλλον φαντάζομαι ότι αυτό πρέπει να εννοεί, το «Στη λεωφόρο της αγάπης», παλαιότερο τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Αντώνη το Γιακουμάκη από το Φώτο Γιακουμάκη, φανατικός ακροατής εκπομπής. Μου λέει: «Καλημέρα φίλε μου, καλά έπαιξε», μου λέει, «ο Μοντέρο χθες». Ναι, όντως η αλήθεια είναι ότι καλά έπαιξε ο Μοντέρο. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, congratulations, που κατάφερε χθες και κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Βέβαια ο προπονητής του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ο κύριος Τρινκιέρι, δεν ξέρω για ποιο λόγο βέβαια, ο άνθρωπος βγήκε και έκανε κάποια παράπονα στη συνέντευξη τύπου. Αντώνη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, λέει 30 βολές, 4 τεχνικές ποινές, προσπαθώ να καταλάβω τη διαιτησία στην Ελλάδα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δηλαδή... Δεν μπορώ να, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έκανε παράπονο ο άνθρωπος για την διαιτησία από όταν παίζει ο Ολυμπιακός. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Μπαρζόκας, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Μοντέρο ελέγχει πλήρως την ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν χρειάζεται, δεν θέλει προσαρμογή. Μπαίνει μέσα και παίζει. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που παίζει για να κερδίζει τίτλους. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές εδώ από την εκπομπή, έχει καταπληκτική ομάδα Ολυμπιακός, και όχι μόνο τώρα, τα τελευταία 4-5 χρόνια στο μπάσκετ. Ξαναλέω, στο μπάσκετ έχει καταπληκτική ομάδα. Έχει βάθος, εννοώ στο ρόστερ, στους παίκτες τέλος πάντων, με αλλαγές και τα σχετικά. Και αυτοί που παίζουν, η αλήθεια είναι ότι παίζουν πάρα πολύ καλά. Προσωπικά εμένα τον τελευταίο καιρό μου αρέσει πάρα πολύ ο Φουρνιέ. Εμένα προσωπικά. Ο Μοντέρο βέβαια, εντάξει, δεν αρέσει μόνο σε μένα, αρέσει σε όλη την Ευρώπη. Γενικότερα έχει ένα πολύ ωραίο δεμένο σύνολο η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Η ΚΑΕ βέβαια Παναθηναϊκός σχολίασε στα social media τη διαιτησία του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και έγραψε: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα». Η πράσινη ΚΑΕ πήρε θέση για το φάουλ που σφυρίχθηκε πάνω στο Μοντέρο από τον Καλάθι, γιατί αργότερα θα είχε πάρει την μπάλα και ίσως να μην ήταν αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, αυτά. Θα πούμε και άλλα βέβαια λίγο αργότερα, όταν θα έρθει η Μάνια, που είναι υπεύθυνη επί των αθλητικών εδώ της εκπομπής. Όταν θα έρθει η Μάνια θα πούμε περισσότερα για τα αθλητικά. Θα πούμε βέβαια και για την Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. 8 και 20 είναι η ώρα. Να στείλω την καλημέρα μου στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Παίζω λίγο Κώστα Μπίγαλη, έχω ετοιμάσει και λίγο Θοδωρή Φέρη. Μείνετε εδώ.

Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 08 και 24 και 24 δευτερόλεπτα ημέρα Δευτέρα. Σήμερα 28 Σεπτεμβρίου. Την καλημέρα μας. Good morning. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Φώτη τον Καλαϊτζάκη, φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Δέσποινα. Μου λέει καλή εβδομάδα, Παναγιώτη. Σ' αγαπάμε, σ' ακούμε κάθε μέρα, μου λέει. Και ακόμα και στην Ιταλία είμαστε όλοι συντονισμένοι εδώ, μου λέει, στο Music Club 105,8. Δέσποινα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Είσαι καταπληκτική. Να θυμίσουμε το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στην Art Glass Νεόπουλος, στον κολλητό μου τον Γιώργο τον Νεόπουλο, φανατικός ακροατής εκπομπής. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε κάτι, κυρίες και κύριοι, οτιδήποτε και να πω, επί παντός επιστητού για οποιοδήποτε θέμα και να πω, και είναι πάντα εδώ. Και γι' αυτό τον αγαπάμε πολύ. Παλαιότερα είμαστε μαθητές, βέβαια, σχολείο, ο κολλητός μας ο Γιώργος ο Νεόπουλος. Και επίσης να στείλω την καλημέρα μου και στο Cacao Pastry and Bakery, που το αγαπημένο μας καφέ από σήμερα και πάλι και για τους επόμενους τρεις μήνες θα είναι στην παρέα μας κάθε μέρα. Το Cacao Κλεάνθ και Πιτσουλάκι γωνία θα είναι στην παρέα μας εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Λίγο πριν πάμε σε break στις 8.30, θα βάλουμε δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι από τον Γιώργο Λεμπέση που λέγεται «Η αγάπη βλάπτει σοβαρά την υγεία», και το δεύτερο είναι από την Άννα Βύση και λέγεται «Έχω πεθάνει για σένα». Έχω πολύ μικρό break διαφημιστικό, επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Μείνετε εδώ.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
3: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
2: Η Σοφία.
3: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
2: Η Σοφία.
3: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
2: Η Σοφία.
3: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
2: Μα η Σοφία φυσικά.
3: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-256425. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις. Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Τα υδατορέματα της Κρήτης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 271 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ladies and gentlemen, good morning. Την καλημέρα μας, τι κάνετε? Πως είστε? 08 και 37 και 25 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club, στους 105,8. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας και στο φίλο μας τον Μανώλη, τον Γιαλιτάκη, από τις πρότυπες σχολές οδήγησης Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου. Έχουμε πλέον και καινούργια σχολή στο Αρκαλοχώρι για να φτιάχνετε τα διπλώματά σας, τις ανανεώσεις σας και τα σχετικά. Ο οποίος μας έστειλε τώρα μήνυμα και μου λέει: βρέχει του λούμια στο Αρκαλοχώρι και σε όλη την περιοχή. Μια χαρά, έτσι πρέπει, αυτό μας αρέσει. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Μαρία και στις δύο καινούργιες μου φίλες, την Νεκταρία και την Ραφαηλία, που γνωριστήκαμε εχθές, διότι εχθές ήμουν εκεί στην έκθεση, όπως είπαμε, στο περίπτερο του φίλου μας του Ζήνωνα, στην έκθεση Ανακαινίζω, κάπως έτσι λεγότανε, που ήταν στην έκθεση στις Γούβες, και ήρθαν τα παιδιά εκεί και γνωριστήκαμε, και εννοείται ότι τους είπα να μου στείλουν μήνυμα για να τους κάνω αφιέρωση, και εννοείται ότι θα κάνουμε αμέσως τώρα την αφιέρωση.

0: Music Club 105,8. Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι
0: νούμερο 1.

0: Music Lab 105,8. Λοιπόν, εδώ είμαστε και δεν είμαστε μόνοι φυσικά. Στην παρέα μας είναι το συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκης στην Αγία Βαρβάρα για σέρβις, επισκευές, ευθυγραμμίσεις, διαγνωστικό έλεγχο και πολλά πολλά ακόμη. Η Mediastrom φυσικά είναι στην παρέα μας για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα. Λεωφόρος Κοινοσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Φυσικά μαζί μας φανοποιείο βαφείο Βένιανάκης στη Βίπε Οδός Ήταν. Να σας θυμίσω ότι έχουν συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές αλλά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Και φυσικά Λαβύριδος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για κάθε μα κάθε κοινωνική σας εκδήλωση.
1: Αγαπημένη Μάνια, πώς αποφασίζει το TikTok ποιο βίντεο θα σου δείξει μετά εσύ που είσαι και μεγάλη influencer?
0: Το For You λες στην αρχή.
1: Ναι, πώς λειτουργεί αυτό?
0: Αλλάζει συνεχώς ο αλγόριθμος γι' αυτό.
1: Δηλαδή,
0: και πλέον...
1: να εξηγήσω ότι ανοίγεις το TikTok, ρε παιδί μου, για 5 λεπτά και χωρίς να το καταλάβεις, βλέπεις το ένα βίντεο μετά το άλλο. Το εντυπωσιακό είναι ότι πολύ γρήγορα το For You, αυτό που λες τώρα, ναι, εσύ, μοιάζει να ξέρει τι σου αρέσει, τι σε κάνει να σταματήσεις το scroll και ακόμα και ποια θέματα έχεις αρχίσει να ψάχνεις τελευταία. Πες μας λοιπόν πώς δουλεύει.
0: Καλά, αυτό με το τι αρέσει σε σένα και τα λοιπά έχει να κάνει με τα cookies αρχικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μας ακούνε, το ξέρεις. Δηλαδή μπορεί να πούμε τώρα ότι εγώ ψάχνω αυτοκίνητο, ας πούμε, και το ακούει από το τηλέφωνο, τα ακούνε τα cookies και μετά όλη μέρα διαφημίσει με μάντρες.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο λοιπόν, το TikTok πλέον έχει αλλάξει πάρα πολύ ο αλγόριθμος, γι' αυτό και δεν δίνει εύκολα views όπως έδινε παλιότερα. Δηλαδή εγώ έκανα πολύ πιο εύκολα viral video από ό,τι πια τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Και συσχετίζεται και με τα hashtag και με την περιγραφή, αν είναι συνυφασμένα με το αντικείμενο του βιντεού, για να στο πετάξει πιο πολύ στις αρχές και να γίνει έτσι viral. Και επίσης αυτό που έχω διαβάσει είναι ότι η εφαρμογή πετάει πρώτα σε 100 ή 200 άγνωστους χρήστες το βίντεο, και όσο περισσότερο το κάνουν αντίδραση και έχει υπάρχει περισσότερη αλληλεπίδραση, τόσο πιο πολύ γίνεται viral.
1: Εν τω μεταξύ, το πρόβλημα, δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα τώρα, μπορεί να είναι και καλό. Το πρόβλημα είναι ότι αν βλέπεις συστηματικά κάποιο βίντεο, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο θέμα και το βλέπεις λίγη παραπάνω ώρα από ότι συνήθως, τέτοια βίντεο συνεχίζει, ας πούμε, εγώ επειδή μου εμφανίζει συνέχεια με φαγητό, επειδή βλέπω ένα βίντεο. Έλα ρε, απλά περίμενε. Έλα. Να τον καλωσορίσουμε καταρχήν. Δεν μπορώ να πω. Άρε φίλε, λυπάμαι τώρα. Δεν μπορώ να πω γιατί. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό να παίξουμε λίγο Ελένη Φουρέιρα και επιστρέφουμε, μισό λεπτάκι.

0: Music Club, 105,8.
1: Να πούμε ότι ήρθε εδώ ένας τύπος και η Μάνια έχασε τα λόγια της, γι' αυτό δεν μπορούσε να μιλήσει και εκτός αέρα, διότι μετά που έφυγε ο άνθρωπος μου λέει: Μάνια είναι κούκλος, μου λέει, είναι κούκλος, μου λέει αυτός, από παλιά μου λέει τον θέλαν όλες. Γιατί δεν τα λες αυτά στον αέρα? Ντρέπεσαι?
2: Εγώ?
1: Ντρέπεσαι να τα πεις?
2: Εγώ να ντρεπώ?
1: Ντρέπεσαι να τα πεις, Μάνια?
2: Άμα σταμάτησα να μιλάς, θα τα πω.
1: Μα δεν με αφήνεις.
2: Μα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι άντρες, αυτό είναι ψέματα, στο Ηράκλειο και εσύ μέσα.
1: Το ξέρω, Μάνια, μπράβο.
2: Και εσύ μέσα.
1: Το βιώνω, το βιώνω.
2: Έτσι που εγώ όταν ήμουν 9, ήμουν νέα, τώρα που είμαστε παντρεμένες γυναίκες, είναι παλιά λέμε τώρα.
1: Μα δεν είσαι παντρεμένη.
2: Σαν παντρεμένη.
1: Ούτε πρώτα σιγά μου δεν σου έχει κάνει.
2: Καλά, μην το θυμηθώ αυτό.
1: Δεν σου έχει κάνει πρώτα σιγά μου, δεν σου έχει δώσει ένα δαχτυλίδι. Πώς, τι
2: έχω εγώ δικά μου δαχτυλίδια, δεν έχω ανάγκη το δαχτυλίδι κανενός.
1: Μα πώς είδε, δεν θα λες να
2: σου είμαστε. Μα θέλω να πω ρε παιδί μου άλλο πράγμα, σταμάτα.
1: Όχι,
2: να μιλάς.
1: Απλά το λέω για να ακούει και αυτός ότι εντάξει, τα έχετε τόσο πολύ, τόσα χρόνια. Πώς, 3 μήνες τα έχετε νομίζω. Πόσο καιρό τα έχετε? 4 μήνες πόσο τα έχετε? Παραπάνω. 5 μήνες τα έχουν και θέλει ο άντρας να είναι παντρεμένη. Πάρτα.
2: Λοιπόν, παιδί μου, θέλω να σου πω ότι συμπεριφέρομαι έτσι, κατάλαβα. Σταμάτα να μιλάς, να πω τα
1: υπόλοιπα. Μα δεν με να μιλήσω, ναι.
2: Τέλος πάντων, ναι. Όπου υπήρχαν, ας πούμε, 5 must άντρες στο Ηράκλειο όταν ήμουν γονιά και τους θέλαν όλες. Εμένα αυτοί οι άντρες δεν μου άρεσαν ευά ποτέ.
1: Εσένα πάει.
2: Άντρα που τον θένε όλες, δεν θα κοιμηθεί εσύ.
1: Καταλαβαίνω, ποτέ. Το καταλαβαίνω.
2: Απορώ πως κοιμά τη γυναίκα σου.
1: Πραγματικά.
2: Τόσο ωραίο άντρα δεν γίνεται.
1: Των
2: πραγμάτων.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Για να ολοκληρώσουμε αυτά με το TikTok, να σας πω βέβαια ότι μπορεί να μην ξέρετε, ότι έχει μια επιλογή και μπαίνετε μέσα. Άμα έχετε βαρεθεί να βλέπετε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, έχει μια επιλογή και μπαίνετε μέσα και κάνετε διαγραφή ιστορικού κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, κτλ. Διαλέγεις μετά κάποια άλλα πράγματα που θες να σου εμφανίζει. Δηλαδή εκεί που του έχεις βάλει φαγητό, μουσική, χορός, του βάζεις, ας πούμε, αυτοκίνητα, μηχανάκια, διασκέδαση και σου μετά κάτι άλλο. Οπότε για να μην βαριέσαι, λέει, το λέω.
2: Έτσι κι αλλιώς και με το που ανοίγεις την εφαρμογή του TikTok και λέει εδώ το κάνεις λογαριασμό, όπως και τις περισσότερες πλατφόρμες πια, πατάς τα ενδιαφέροντά σου.
1: Ναι, αυτό σου λέω, ναι.
2: Έτσι κι αλλιώς.
1: Οπότε άμα κάνει, δηλαδή το όχι όμως, άμα ήδη έχεις βαρεθεί, έχει μια επιλογή.
2: Να τα αλλάξει.
1: Να τα αλλάξει, να διαλέγεις έτσι να δεις άλλα πράγματα για να μην σου.
2: Επειδή εγώ είμαι σίγουρη σε πολλούς από εσάς πετάγομαι, δεν θα αλλάξει το ιστορικό. Εμείς θα γίνουμε κλέφτες, τζικοπιάστες, θα γίνουμε. Πρέπει να πετάγομαι εγώ στο φοριό.
1: Ναι. Μόνο εσύ πετάγεσαι, Μάνια Δανδούλοβιτς. Να παίξουμε λοιπόν ένα τραγούδι αφιερωμένο στη Μάνια την Δανδουλάκη, Παύλα την ερωτοχτυπημένη. Και επιστρέφουμε σε λίγο μετά το break, οπότε μια χαρά μείνετε εδώ.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
5: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
7: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
6: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
7: Άρε Ζήνονα.
6: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
8: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
9: Εστία εντυχιζόμενη κεραμική Bosch μόνο 245 ευρώ. Φούρνος εντυχιζόμενος Πίτσος Inox μόνο 309 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Πίτσος διαστάσεων 1,85 μέτρα ύψος επί 60 πλάτος Inox μόνο 469 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Πίτσος διαστάσεων 2 μέτρα ύψος επί 60 πλάτος Inox ενεργειακής κλάσης Ε μόνο 569 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε λευκές συσκευές Bosch, Πίτσος, Whirlpool, Haier, Samsung, LG, Morris, Hisense με έκπτωση 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
8: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
10: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
11: Η Σοφία.
12: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
13: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
12: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
14: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
15: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
16: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
17: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
18: Η ώρα είναι 10.
19: Μία προσφορά από το eFood.
20: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
21: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
22: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,79.
21: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
23: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία?
0: 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen.
2: Yes.
1: Μάνια Δανδούλοβιτς, Ρωσίδα υπήκος, η οποία έχει μετακομίσει εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης και κάνει εκπομπή με τον παγκοσμίου φήμης, παγκοσμίου φήμης, King of All Media,
2: Bad Bunny.
1: Εγώ είμαι ο Bad Bunny.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν μοιάζουμε.
2: Κακός λαγός.
1: Bad Bunny, δεν μοιάζουμε. Ένα, δύο,
2: εσύ
1: τρία.
2: Εσύ μοιάζεις με τον Bugs Bunny.
1: Με τον Bugs Bunny, ε.

0: Κάτσε δύο λεπτά να σηκωθώ να κάνω.
1: Τη χορογραφία πρέπει να δείτε. Τα υπόλοιπα δεν είναι τίποτα.
0: Ναι, εντάξει, μα είναι ωραία χορογραφία.
1: Αυτό τώρα με τον Bad Bunny είναι σαν αυτό που σου έλεγα πριν. Θυμάσαι, δεν θυμάμαι μωρέ, που ήταν που είχε βγει αυτό με τις σημαίες και έγινε χαμός και τον ανεβάζανε.
0: Στον τελικό του Super Bowl.
1: Μπράβο, Super Bowl, yes, exactly. Που τότε είχαν πάθει πάλι τσότσο όλες οι γυναίκες. Εμένα δεν μου αρέσει
0: αυτό. Τσότσο.
1: Δηλαδή παθαίνουμε και οι γυναίκες κόλλημα με κάτι τύπου.
0: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω κι εγώ. Παθαίνουν κόλλημα με κάτι τύπου. Λένε μα τι καταπληκτικό DJ είναι αυτό, τι καταπληκτικό παιδί είναι αυτό. Καλύτερα να κάνει μόνο στο εκπομπή στο ραδιόφωνο. Όλοι μου το λένε, όλοι μου το λένε.
1: Όλοι το λένε. Η γιαγιά τη Ρένα μου είπε εμένα τι ωραία που είμαι.
0: Η γιαγιά τη Ρένα. Να πούμε εδώ στους φίλους ακροατά ασά, ladies and gentlemen, ότι θα έχουμε κάποιους πάρα πολύ ωραίους διαγωνισμούς.
1: Ναι,
0: συνέχεια, δεν σταματάνε οι διαγωνισμοί.
1: Ναι.
0: Θα δώσουμε 3 full δωρεάν ετήσιες υποτροφίες αγγλικών Junior AB, παιδιά Δευτέρας έως Τετάρτης Δημοτικού, από τον εκπαιδευτικό όμιλο η Σοφία. Σε όποιο παράρτημα παυλαδομή επιθυμεί ο νικητής, εκπαιδευτήρια η Σοφία, υπάρχουν στο Τσαλικά και Επισκοπή, η Καστέλη. Θα κάνουμε τις κληρώσεις, είναι 1 του μήνα, 1 Οκτωβρίου.
1: Πότε έχουμε 1, κάτσε να σου πω.
0: Είναι την άλλη εβδομάδα, 28 είναι σήμερα, την άλλη εβδομάδα είναι. Οι διαγωνισμοί αυτοί είναι μέσω Facebook αλλά και μέσω Instagram. Οπότε μπαίνετε στη σελίδα μας στο Instagram, το οποίο είναι Music Lab 105,8. Κάνετε like στο post του διαγωνισμού, γράφετε και ένα σχόλιο από κάτω. Μπράβο Παναγιώτη, τι δώρα είναι αυτά που δίνεις στην εκπομπή σου. Καλύτερα να κάνεις μόνος σου χωρίς τη μάνια. Και,
1: μόνος σου.
0: Ναι. Και μπαίνετε αυτομάτως.
1: Τι λες βρε ταλέπορε που λες ότι είναι 28 του μήνα σήμερα και την άλλη εβδομάδα είναι μία. Την Πέμπτη είναι μία, βρε.
0: Ναι, την άλλη εβδομάδα.
1: Ποια άλλη εβδομάδα,
0: Δευτέρα. Τέλος πάντων, Δευτέρα, εντάξει.
1: Άμπαλε, θες να κάνεις και μόνος εκπομπή. Αούγκανε.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, η ώρα είναι 10 και 4, 10 και 16 και η Μάνια τώρα θα μας πει την κίνηση στους δρόμους και κάτι άλλο που θέλω να μας πει πριν όταν ήρθε και σήμερα αργοπορημένη που μας λέει είχε κίνηση, θα σας πω κάτι μετά, θα μας το πει τώρα. Δεν θυμάσαι, πού να θυμάσαι. Πες καταρχήν την κίνηση και εντάξει.
2: Θα το θυμηθώ.
1: Ναι ρε παιδί μου, ναι εντάξει. Β12, πώς τη λένε,
2: B12. Και άλλα χάπια παίρνω, μαγνήσιο, παίρνω σίδηρο, παίρνω του θυροειδή. Δεν είναι, πεθάνω από τα χάπια, παίρνω άλλα. Δεν πειράζει, δεν ξεχνάω.
1: Μα λόγω του θυροειδούς φαντάζομαι ότι δεν μπορείς να οργανώσεις τα κιλά σου. Αυτό
2: που είπες τώρα ήταν κοροϊδευτικό, έτσι.
1: Όχι, δεν το είπα κοροϊδευτικά.
2: Γιατί εγώ προσωπικά δεν ισχύει αυτό στη δική μου την περίπτωση, γιατί με έναν ελεγχόμενο στο θυροειδής μου. Εντάξει, και άντε να σου λέω να είχα 3-4 κιλά παραπάνω λόγω αυτού. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που όντως ρε παιδί μου να αριθμίσουν.
1: Μα δεν μιλάω
2: πρόβλημα
1: για τους άλλους ανθρώπους, για σένα μιλάω.
2: Όχι, εμένα αριθμιζόμενος ο θυροειδής μου.
1: Αριθμιζόμενος.
2: Βλέπεις όμως πόσο θάρρος έχω και λέω την αλήθεια.
1: Ναι, μπορεί.
2: Τι έλεγα.
1: Για την κίνηση, θα μας πεις εδώ πέρα.
2: Μα έχω δέπει, λοιπόν. Πηγαίνουμε στην Ικάρο που βλέπω ότι έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Αρκετή κίνηση στην Καζαντζίδη στην κάθοδο. Αντιστάσεως επίσης η κάθοδος έχει κίνηση αυτή την ώρα. Λίγο κίνηση και στην παραλιακή. Πλατεία Ελευθερίας, Δημοκρατία στα Φανάρια, ιδιαίτερα η κάθοδος, Αβέροφ, πλατεία Κορνάρου, Εύανς, Αγίου Μινά, πάρα πολύ κίνηση. Καλοκαιρινού η κάθοδος έχει κίνηση. Στη Μήνος επίσης η κάθοδος. Μάχης Κρήτης η άνοδος. 62 Μαρτύρων βλέπω και στα δύο ρεύματα αρκετή κίνηση. Και στη Γιώφυρο. Α, και το κέντρο του Γαζίου.
1: Λοιπόν, ακούστε, υπάρχει καινούριο βάουτσερ έως 250 ευρώ. Αιτήσεις μέχρι σήμερα 28 Σεπτεμβρίου. Είναι περίπου 10.000 οι δικαιούχοι. Θα κληρωθούν για διαμονή, παύλα εστίαση και μετακινήσεις στην Θεσσαλία και τον Εύρο. Δηλαδή, πώς είναι ας πούμε το τουρισμός για όλους. Έχει βγει κάτι ανάλογο, ένα βάουτσερ μέχρι 250 ευρώ. Αν θέλετε να πάτε διακοπές, Θεσσαλία ή Εύρο. Και έχει άλλο ένα νομίζω, η Θεσσαλία, ναι, η Θεσσαλία ή Εύρο.
2: Σε πιο δυσπρόσθετες τις περιοχές,
1: ναι,
2: εννοείς.
1: Οπότε θα δώσουν περίπου 10.000 βάουτσερ των 200-250 ευρώ για την
2: για τις περιοχές,
1: για τη Θεσσαλία, και περίπου 1.500 βάουτσερ των 250 ευρώ για τον Εύρο. Οπότε εντάξει, κάντε ρε παιδί μου μια έτσι, ποτέ δεν ξέρει, μπορεί να δει να πας μια βόλτα ας πούμε
2: στον Εύρο.
1: Στον Εύρο που είναι στο Περτούλι, ξέρω εγώ.
2: Περτούλι.
1: Ναι, τώρα
2: ωραίο
1: που είναι
2: το Περτούλι.
1: Τα Χριστούγεννα, μπορεί να δει να πας, ξέρω εγώ, λέμε τώρα. Κάντε, ποτέ δεν ξέρει. Κάνει μια αίτηση, ένα βάουτσερ, μα 200 ή 250 ευρουλάκια.
2: Κακά είναι.
1: Δεν είναι καθόλου.
2: Όχι.
1: Ακού τι θα πω. Ευκαταφρόνητο ποσό. Άμα το παιδί είναι σπουδαμένο.

0: Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Η Μάνια η Δανδουλάκη θα μας πει αμέσως τώρα πώς της φάνηκε η συναυλία της Άννας Βύση που δεν πήγε.
2: Λοιπόν, δεν πήγα στην συναυλία της Άννας Βύση. Θα ξεκινήσω από τα αρνητικά. Ναι. Είδα πάρα πολλά βίντεο στα social media όπου έκραξαν πάρα πολύ την παραγωγή. Να πούμε ότι είναι στην παραγωγή η Άννα Βύση και ο Δημήτρης Χούστας, όπως λέγαμε τις προάλλες.
1: Ναι.
2: Στην DA. Διότι πάρα πολλοί κόσμος υπήρχε πρόβλημα στη διοργάνωση, στο κομμάτι της αρένας συγκεκριμένα.
1: Μάλιστα.
2: Η μία αρένα από τη μία πλευρά ήταν γεμάτη, η άλλη ήταν άδεια, γιατί υπήρχε πρόβλημα στο πώς θα διοχετεύσουν όλο αυτόν τον κόσμο στην αρένα.
1: Ναι.
2: Και είδα βίντεο, ας πούμε, από μια κοπέλα που λέει ότι έφτασα οριακά την ώρα που έβγαινε η Άννα Βύση, θα πούμε ότι βγήκε στις 9. Mm-hmm. Λέει, είχα πάει τις 7 στο γήπεδο και μπήκα 9 μέσα. Στο κομμάτι δηλαδή της αρένας. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι έχουν πληρώσει. Δηλαδή είναι μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Ναι.
2: Και επειδή μιλάμε για ένα μεγάλο event, υπήρχε πρόβλημα στη διοργάνωση. Ναι. Φεύγει.
1: Εγώ
2: αυτό.
1: Είδα ένα άλλο ότι δεν φτάνανε οι τουαλέτες. Περιμέναν λέει πάρα πολύ ώρα στις τουαλέτες. Mm. Διότι το στάδιο, ας πούμε, παράδειγμα, λέω τώρα εγώ, χωράει, λέμε τώρα το Ολυμπιακό, πώς το λένε, το ΟΑΚ αυτό, χωράει.
2: 60.000 καθήμενοι είναι.
1: Ναι, χωράει 60.000 και πήγαν, ας πούμε, εκεί. Δεν ξέρω τώρα εγώ.
2: Πάνω από 95.000.
1: 90.000, 80.000. Δηλαδή 10-20.000 παραπάνω από αυτούς που χωράει. Λογικό δεν είναι να μην φτάνουν οι τουαλέτες, αφού είναι υποτίθεται φτιαγμένο το στάδιο για 60.000 και έχει τουαλέτες. Κατάλαβες τώρα, για 60.000 κόσμο. Και μια στιγμή πάνε 80.000. Λογικό δεν είναι να περιμένουν. Εκεί πήγαιναν λίγοι και περιμένανε μια ώρα λίγη στις τουαλέτες και δεν μπορούσαν να μπουν μέσα.
2: Εμένα πήγαν έτσι αρκετοί φίλοι μου και ο ανιψιός μου που ήταν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, είδα καταπληκτικά acts. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραία ρούχα στην Άννα. Δεν συζητάμε τώρα για τη φωνή της.
1: Ναι.
2: Ήταν συγκλονιστική εκεί εκείνη η στιγμή που μίλησε μέσω AI με το μικρό της εαυτό. Το είδες.
1: Ναι, ωραίο είναι αυτό, ναι, το είδα. Ναι.
2: Ήταν πολύ ωραία προσθήκη. Ήταν πολύ ωραία προσθήκη έτσι που πέταξε, ας πούμε, ανάμεσα στον κόσμο. Εντάξει, μιλάμε για μια παραγωγή εκατομμυρίων, όπως έχουμε ξαναπεί. Η Άννα Βύση τώρα τι να σχολιάσει για τη φωνή της, είναι καταπληκτική. Τι να πω, παιδιά, ζηλέψαμε που δεν πήγαμε.
1: Γιατί
2: αλλά εγώ
1: δεν
2: θα
1: πήγες?
2: Πάθαινα. Εγώ αγχώνομαι πάρα πολύ με τόσο κόσμο. Δηλαδή δεν. Δεν θα μπορούσα να τα παίξω, αλλά θα πάθω αγοραφοβία.
1: Μια χαρά θα περνούσε. Να παίξουμε, βάλαμε λίγο Άννα Βύση προηγουμένως. Να παίξουμε λίγο Άννα Βύση αμέσως τώρα, θα διαλέξει Μάνια. Τώρα τραγούδι όμως από την Άννα Βύση, που τα ξέρει όλα της τα τραγούδια απ' έξω. Δηλαδή θες το Αγάπη από Νάιλον, θέλεις το Ακόμα Μία, θέλεις το Αλήθεια Ψυχή, θέλεις το Μα Δυνατά.
2: Δεν μπορώ να το πω αυτό δυνατά.
1: Το Πράγματα. Πες, δεν πειράζει, πες με ποιο θες. Το μισό λεπτό, περίμενε. Να ενημερώσουμε λοιπόν τη Μάνια τη Δανδουλάκη, για να σας αποδείξω για άλλη μια φορά ότι η κοπέλα είναι.
2: Δεν λέγεται έτσι, ρε.
1: Όχι.
2: Έλα, ρε, πώς λέγεται.
1: Λέγεται έτσι εσύ που έχεις το μυαλό σου εκεί. Το τραγούδι λέγεται Στην Πυρά.
2: Α, ναι, ρε, φίλε. Όχι, να σου πω κάτι. Εγώ το έχω βρει σε αναζήτηση, έτσι, γι' αυτό έχει κολλήσει εκεί το μυαλό.
1: Λάθος, φίλε. Το τραγούδι λέγεται Στην Πυρά. Άμα δεν ξέρετε.
2: Ευτυχώς δεν λες, το πω στον αέρα, λοιπόν, αφού δεν έχει το επίσημο όνομα.
1: Ναι.
2: Το έσου ρουταραδοκί.
1: Άμα δεν ξέρετε τα τραγούδια, να μην κάνετε εκπομπή, κυρία μου.
2: Μπερδεύτηκα, ρε, φίλε.
1: Ναι.
2: Εσύ θυμάσαι όλους τους τίτλους από όλα τραγούδια.
1: Όλους τους τίτλους από όλα τα τραγούδια.
2: Γιατί είσαι 100 χρονών DJ, φίλε.
1: Εντάξει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
4: Η Σοφία.
3: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
4: Η Σοφία.
3: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
4: Η Σοφία.
3: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
4: Μα η Σοφία φυσικά.
3: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
7: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
8: Και τα παιχνίδια μου?
9: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματική χώρη. Μαστορέματα.gr.
8: Τέλειο! Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: Music Club 105,8.
1: Να καλωσορίσουμε τη Μάνια τη Δανδουλάκη που ήρθε εδώ στο.
2: Είναι χαζό, παιδιά. Τώρα θα μου πει ότι ήρθε 10 και 42.
1: 10 και 42 που ήρθε τώρα εδώ στην εκπομπή. Να καλωσορίσουμε τη Μάνια τη Δανδουλάκη.
2: Θέλω να σου πω ότι μα στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα από το πρωί. Παιδιά, πιστεύω δεν θα προλάβουμε να κάνουμε κιόλα τι αφιερώσει. Να πούμε καλημέρα στη φίλη μα την Εβίτα, η οποία μα ζήτησε να διαλέξει τώρα ό,τι θέλει.
1: Εννοείται.
2: Το Μαργαρίτα ή το λίγο-λίγο για να το αφιερώσουν στη φίλη του στη Σίλια.
1: Θα τα βάλω και τα δύο.
2: Και τα δύο θα βάλει. Είναι άρχοντα ο παραγωγό.
1: Είμαι καλό.
2: Είναι άρχοντα.
1: Ξεκινήσαμε με λίγο Γιώργο Λιβάνη και βάλαμε το Πού και πού, ένα τραγούδι που διασκεύασε, που ήταν παλαιότερα, το είχε πει η Γιάννα Ιτερζή, η κόρη του Πασχαλίδη.
2: Τραγουδάρα.
1: Ναι. Γιατί ο Γιώργος ο Λιβάνης, ο σύζυγος, δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα.
2: Τώρα θα σας πω και γι' αυτό σε λίγο τι είναι.
1: Άμα χωρίσανε ή δεν χωρίσανε.
2: Ερωτηματικά.
1: Ναι, με την.
2: Έχουν αρχίσει παιδιά και δεν απαντάνε. Πετύχανε και την Άννα Βύση, να το πω.
1: Πες
2: πριν πει για το Μαζονάκι.
1: Μια και το
2: λοιπόν, την πετύχανε έξω από τη συναυλία τη Άννα Βύση.
1: Ποιον τώρα,
2: την Ανδρομάχη.
1: Την Ανδρομάχη με το καλέ, ποιο είναι αυτό.
2: Καλέ, ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι το παιδί. Την πετύχανε λοιπόν απ' έξω. Σου λέει τι, τη ρωτήσουμε, τη ρωτήσουμε πάλι για το γάμο τη.
1: Αν τα έχει ακόμα, αν χωρίσανε κτλ.
2: Δεν διασαφήνισε κάτι.
1: Με το Γιώργο το Λιβάνη να πούμε ότι.
2: Ναι, ναι, με το Γιώργο το Λιβάνη παντρεμένη. Πέρυσι παντρεύτηκε.
1: Και έχουν και ένα παιδί, ναι.
2: Βεβαίω, στο σταμάτη. Σταμάτη, νομίζω σταμάτη. Λοιπόν. Και τη ρώτησαν τι γίνεται. Εκείνη λοιπόν απάντησε λακωνικά. Είπε ότι αυτά είναι όλα βλακίες. Εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Εμένα το παιδί μου είναι καλά. Η οικογένειά μου είναι καλά. Όλα αυτά. Και ο Γιώργος Ολιβάνης σε παλιότερη, τώρα πριν από κάποιες μέρες επίσης ερώτηση, είχε πει ότι υπάρχει αγάπη. Δηλαδή, δεν είχε απαντήσει κανείς στην πραγματικότητα. Θυμάσαι που εγώ σου έλεγα δεν χωρίσανε.
1: Ναι.
2: Είχε ανεβάσει και ένα story τη προάλληση η Ανδρομάχη.
1: Εγώ θυμάμαι που μου έλεγε ότι δεν χωρίσανε. Εσύ θυμάσαι ότι εγώ σου έλεγα πριν από 8 μήνες ότι έχουν. Πότε, τίποτα.
2: 8 μήνες.
1: Όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, τον Αύγουστο. Σου έλεγα ότι χωρίσανε, ναι ή όχι.
2: Ένα μήνα κάνουμε πάλι εκπομπή.
1: Τέλος πάντων, εγώ θέλω.
2: Εντάξει, παιδιά, το σημασία έχει να είναι αγαπημένοι άνθρωποι γιατί έχουν ένα παιδί τώρα. Τι μας νοιάζει, μα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ ξεκίνησα και βάλαμε το λίγο-λίγο. Το, πώς το λένε, το που και που από τον Γιώργο το Λιβάνη, διότι έκανε κάποιες δηλώσεις και μίλησε για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη και στη συνεργασία που είχαν προγραμματίσει λίγο πριν από το θάνατό του, διότι ναι, θα τραγουδούσαν μαζί.
2: Είχαν ξανατραγουδήσει στο παρελθόν, να θυμίσουμε, και φέτος θα ήταν έτσι μια επόμενη συνεργασία του.
1: Ναι. Θα κάναμε λίγη φωτογράφηση για το μαγαζί την Πέμπτη και την Τετάρτη έφυγε ο άνθρωπος.
2: Απίστευτο.
1: Ναι. Αγαπημένος ο Γιώργος ο Λιβάνης, ήταν καλεσμένος σήμερα στην πρωινή εκπομπή το Κοινωνία ώρα Μέγκα. Live όμως, δηλαδή δεν τον πήραν τηλέφωνο, δεν είχαν δώσει.
2: Ήταν στο στούντιο.
1: Ναι, δεν είχαν στείλει μια κάμερα. Και τα λοιπά. Να παίξουμε λίγο Ανδρομάχη, Μάνια.
2: Όπα!
1: Θα βάλουμε λίγο το σούσουρο, το έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε καμπάρι. Και μετά θα βάλουμε και το λίγο-λίγο.
2: Βεβαίως, ναι, για τις φίλες μας, ναι, εδώ πέρα, το αφιερώσουμε στη Σίλια.
1: Και το Μαργαρίτα.

0: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλω την καλημέρα μου και την αγάπη μου στο φίλο μας τον Αντώνη από το DJ Pro Audio εκεί στην Παπαναστασίου, που θα φύγω τώρα εκεί να πάω να πιω ένα καφεδάκι. Να κάτσω εκεί να δω τις καινούριες κονσόλες, να δω τα καινούρια τα ηχεία.
1: Πόσο θα πάρεις ακόμα? Θέλω να τα πω, θέλω να τα πω. Σε παρακαλώ, θα μιλήσω. Έχει κάνει μία παραγωγή ο Παναγιώτης ο Μάρτης για τους γάμους σας εφέτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόνο χορεύτριες οριεντάλ θα καταφέρουν από τα βάνια.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Τελευταία τεχνολογία εξοπλισμό. Με την όπου κουάντ, όπου σκουάντ παίζουμε μάνια.
1: Όπου σκουάντ παίζει. Όπου σκουάντ και τύχη του.
0: Βέβαια, όπου σκουάντ. Γράψε να δει. Pioneer, γράψε εδώ.
1: Ναι.
0: Εκεί θα τα δείτε όλα έτοιμο παράδοτα. Στο DJ Pro Audio. Γράψε.
1: Βεβαίως.
0: Pioneer. Ναι. Pioneer, γράψε Pioneer.
1: Πάιο, ξέρω, ρε. Όχι,
0: γιατί μπορεί να μην ξέρει να γράφει. Γράψε Pioneer.
1: Pioneer είναι επίση και μια εταιρεία με καλλιτικά, τα ξέρω.
0: Α, όπου σκουάντ, όπου σκουάντ. Αλλά πού να τα ξέρει. Όπου, άμα γράψει όπου θα το βγάλει. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μας τον Στάθη.
1: Ναι.
0: Μου έστειλε εδώ μήνυμα, μου λέει είσαι κορυφαίος DJ.
1: Είσαι
0: κορυφαίος DJ, κορυφαίος. Βάλε μας, λέει, λίγο Δέσποινα Βανδύ.
1: Αυτή την κονσόλα έχει πάρει, μάγκα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Φαίνω τα λεφτά.
0: Ευχαριστώ.
1: Άμα καλά
0: ευχαριστώ,
1: οι επιχειρήσεις.
0: Ευχαριστώ. Δεν είναι το θέμα, πηγαίνει καλά. Πρέπει να έχει τελευταία τεχνολογία μηχανήματα. Με τι θα παίζουμε, με FLX4 μάνια.
1: Έχετε δίκιο.
0: Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε πολύ μικρό break και θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Οπότε μια χαρά μείνετε εδώ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
3: Αγάπη μου. Σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
4: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
3: Και για φαγητό.
4: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα. Με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
3: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
5: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
6: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
7: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
6: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
7: The Thermos Events.
6: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
7: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
6: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
8: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.

0: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα.
2: Ρε εσύ, ναι. Μιας και δεν είπα τον καιρό σήμερα, να πω τι καιρό θα κάνει στο Ηράκλειο. Ναι. Δεν θα βρέξει, αυτό θέλω να σας πω.
1: Ναι, γιατί δεν θα βρέξει, έλα μάνια.
2: Εγώ βλέπω δεν θα βρέξει.
1: Φίλε. Τώρα εντάξει.
2: Μα την Παναγία, 23 βαθμούς γράφει, 4 μποφόρ βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτά που βλέπω κι εγώ, επειδή εγώ ως γνωστόν βλέπουμε διαφορετικά πράγματα και έχω διαφορετική ενημέρωση από ότι η μάνια. Για να έχουμε σφαιρική άποψη.
2: Ναι, ο Παναγιώτης φτύνει το δάχτυλο και το βάζει στον αέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ βλέπω ότι δεν θα βρέξει σήμερα.
2: Έτσι βλέπω.
1: Λέγανε πάντως ότι θα κάνει βροχές όλη.
2: Θα έχει αέρα όμως, θα κάνει κρύο.
1: Ναι, λέγανε ότι θα έχει βροχές όλη την εβδομάδα. Αλλά μάλλον δεν ξέρω για τις υπόλοιπες μέρες. Σήμερα πάντως δεν θα βρέξει.
2: Ναι,
1: την καλημέρα μου.
2: Θα ξαναβρέξει, ναι.
1: Ναι, την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Αλέξανδρο.
2: Καλημέρα, Αλέξανδρο.
1: Κολλητός. Ευχαριστούμε για την παρέα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Θα κλείσουμε.
2: Μα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Έλα, πες το τώρα.
2: Πριν
1: ναι.
2: τελειώσουμε, εσένα Παναγιώτη Μάρτη, ποια είναι η αγαπημένη σου εποχή, μια και είσαι Μάρτη, ας πούμε. Σου αρέσει η άνοιξη, σου αρέσει το χειμώνα.
1: Εμένα μ' αρέσει ο χειμώνας.
2: Και μπένα, ρε μπρο.
1: Ναι, ναι. Κολλητή μου, ναι, εντάξει, και το καλοκαίρι καλό είναι.
2: Εντάξει, δεν το βαριέσαι με το πέρα μήνα που και κολλά πάνω σε υδροτσίλα. Δεν μπορώ.
1: Όχι. Εντάξει, και το καλοκαίρι είναι ωραίο, αλλά και ο χειμώνα είναι. Έχει τα και οι δύο εποχέ θεωρώ ότι είναι.
2: Ωραίο, και ντύνεσαι πάντα και πιο ωραία το χειμώνα. Έτσι κάνει layering.
1: Ναι,
2: έβαλα όλα τα δερμάτινά μου. Χθε ήμουν μια κούκλα.
1: Εντάξει, έλα, ευχαριστούμε τώρα. Γεια
2: σα.
1: Κούκλα τώρα, ναι, κούκλα τώρα. Η μάνια ήταν τουλάχιστον τώρα εδώ πέρα 11 και 10 το πρωί. Μα λέει ότι έβαλε. Γελάει ρε παιδιά.
2: Εχθέ το βράδυ, ρε φυλάκι, κρύο.
1: Ναι, εντάξει, έλα, γεια σα.
2: Έλα, φυλάκι, γεια.

0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
2: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
0: Εννοείται.
2: Μήπως έχει και social media?
0: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ηλινικός.
3: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
4: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
8: Γίνεται.
7: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
8: Γίνεται.
7: Και σκίαστρο. Και κάγκελα. Και βιομηχανικό ρολό,
8: Γίνεται.
7: Κτίριο ολόκληρο.
8: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
0: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Μία προσφορά από το eFood.
11: Πε στο eFood. Βρε τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στι ίδιε τιμέ με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
0: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
13: Από την Πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
14: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
13: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

την παρέα μας και σήμερα όλοι εσείς, αλλά και οι αγαπημένοι μας χορηγοί. Όπως είναι η Calco Cretan Aluminum Construction, η οποία προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές στη Χοντρική και βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr. Το κατάστημα Λελεδάκι σου Όμο, με μια υπέροχη αντρική συλλογή, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Δικαιοσύνης 17. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία υπέροχα καταστήματα, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού. Το Έντεχνο, το Residence by Καρπαθιωτάκης και το Μεζόν, με μια τεράστια συλλογή από χειροποίητα έπιπλα. Το αγαπημένο συνεργείο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Special Car Service στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Να θυμάστε ότι εξειδικεύεται και στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο αλλά και στην Volvo. Το Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου. All day place to be. Από πολύ νωρίς το πρωί για μπάνιο και καφέ μέχρι αργά το βράδυ για μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Και οι αγαπημένες μας αναδρομές για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση.

Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
3: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
2: Η Σοφία.
3: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
2: Η Σοφία.
3: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
2: Η Σοφία.
3: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
2: Μα η Σοφία φυσικά.
3: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
4: Όταν λέτε το ναι, όταν ακούγετε το πρώτο γέλιο, η μουσική κάνει τη στιγμή. DJ Μάνος Φουρναράκης. Γάμοι, βαφτίσεις, με στυλ, κέφι και σωστό ρυθμό. Εσείς ζήστε τη στιγμή. Τη μουσική την αναλαμβάνω εγώ. Τηλεφώνησε τώρα στο 6934-554900 και κλείσε το δικό σου event.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση. Χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
3: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
5: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
3: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
5: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
3: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
2: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το

Music Club 105,8, εδώ είμαστε και πάλι επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Φθινοπόρια σε παιδιά, φθινοπόρια σε πολύ και ο Πασχάλης Τερζής, ένα παλιό τραγούδι. Για τα καλά, από ό,τι φαίνεται, με τη θερμοκρασία να είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν ξέρω, κάνει πάρα πολύ κρύο από χτες και είχαμε και πάρα πολύ νερό. Έτσι, συννεφιασμένος και βροχερός θα είναι και σήμερα ο καιρός. Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά και με το μετεωρολόγο μας, τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Εσείς όμως μην ξεχνάτε ότι τρέχουν μεγάλοι διαγωνισμοί στη σελίδα μας και στο Facebook και στο Instagram. Οπότε να μπαίνετε να

και ομάδα ποδοσφαίρου που τα επόμενα παιχνίδια θα τα δώσει στην Τούμπα, παιδιά, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Στη λίστα λέει αναμονή για τα δύο παιχνίδια τη εθνική μα πάνω από 100.000 άτομα. Τι λε τώρα. Εντάξει, μετά τη μεγάλη νίκη επί τη Γερμανία, είμαστε και πρώτοι στον όμιλο αυτή τη στιγμή. Λογικό να θέλουν όλοι να πάνε. Μπράβο στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Οπότε όσοι έχετε σκοπό να πάτε, παιδιά, μπείτε στη λίστα αναμονή. Τι να σα πω, και αν είστε τυχεροί, θα πάτε να παρακολουθήσετε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που θα δώσει τα επόμενα παιχνίδια στην Τούμπα. Λοιπόν, παρέχει με την Κάλκο Κρέτα Αλουμίνιουμ Construction που είναι πάντα στο πλευρό μας και πάντα δίπλα στους φίλους κατασκευαστές, γιατί προμηθεύει και στη χοντρική με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, σίτες παντός τύπου και γούστου, κάγκελα παντός τύπου, πέργολες, γαραζόπορτες. Τα πάντα θα βρείτε στην Κάλκο μας και στο kalko.gr. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω. Έχω ετοιμάσει Γιώργο Μαζονάκη για να το αφιερώσω στον φίλο μας τον Μπιλ μας ακούει από Νέα Υόρκη. Χάλασε λέει και εκεί ο καιρός και μάλιστα πολύ πολύ νωρίς. Non-stop βροχή μαθαίνω, τυφώνες, χαμός. Έχουμε και αυτά στην Αμερική. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου και πολύ πολύ προσεκτικά. Επίσης να στείλω φιλιά και στους μακρινούς μας φίλους. Στην Δέσποινα που μας ακούει καθημερινά από την Ιταλία, στον Νίκο από τη Σουηδία, στο Λευτέρη και στη Γεωργία από τη Γερμανία. Η Αγγλία βλέπω εδώ είναι συντονισμένη. Το Βέλγιο μας ακούει σταθερά. Η Γαλλία, η Ολλανδία, η Βουλγαρία, η Ιταλία. Όλος ο κόσμος μια παρέα. Music Club. Με Γιώργο Μαζονάκη θα σας αποχαιρετήσω. Πολλά πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται το DJ μας να μιξάρει non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 6 με 8 ο Χάρης Σταματάκης και 8 με 10 η Ελένη Λιαπάκη. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Φιλάκια!

Μιλάμε 105,8 εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης και του νησιού. Βλέπω τώρα ότι γίνεται παροξισμός για ένα εισιτήριο όσον αφορά την εθνική.

0: στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
7: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνια φύης μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνια φύης μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνια φύης μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Ποιος είναι?
9: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
8: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
9: Εννοείται.
8: Μήπως έχει και social media.
9: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
10: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Μία προσφορά από το eFood.
13: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Oxyma 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
3: Η Σοφία.
4: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
3: Η Σοφία.
4: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
3: Η Σοφία.
4: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
3: Μα η Σοφία φυσικά.
4: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
7: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
4: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
7: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
4: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
3: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
10: Γίνεται.
9: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
10: Γίνεται.
9: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
10: Γίνεται.
9: Κτίριο ολόκληρο.
10: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
3: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
1: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
0: Και για φαγητό.
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
2: Το ακούς αυτό?
1: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
2: Και πήγες να το ελέγξεις?
1: Όχι.
2: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
6: Do, Na, To, Fa, E και Si.
1: Τι λες παιδί μου?
6: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
7: Η ώρα είναι 3.
5: Μία προσφορά από το eFood.
8: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης και ακούω Music Club 105,8.
0: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλος ο νομός.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
7: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
6: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
7: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
6: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
8: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
9: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική!
10: Γίνεται!
9: Και γκαραζόπορτα! Σειρώμενη!
10: Γίνεται!
9: Και σκίαστρο! Και κάγκελα! Και βιομηχανικό ρολό, ε!
10: Γίνεται!
9: Κτίριο ολόκληρο!
10: Γίνεται! Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
8: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Λίγο. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Fairmos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
4: Εις γενέθλια.
5: Ναι.
4: Έφερες τούρτα.
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα κατοστήσεις.
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Η ώρα είναι 5.
3: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλη Γκρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία. 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά Κατέε, 2810 251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
6: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
7: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
6: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
7: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδός Ήτα. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
8: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
9: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
8: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
9: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
8: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
10: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
11: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική!
12: Γίνεται!
11: Και γκαραζόπορτα! Σειρώμενη!
12: Γίνεται!
11: Και σκίαστρο! Και κάγκελα! Και βιομηχανικό ρολό, ε!
12: Γίνεται!
11: Κτίριο ολόκληρο!
12: Γίνεται! Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
10: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 105,8.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Fermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
1: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
1: Αγγλικά, η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Τα υδατορέματα της Κρήτης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 271 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Μία προσφορά από το eFood.
10: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Είναι Δευτέρα σήμερα. Καταλαβαίνω ότι δεν είστε και στο καλύτερο mood, αλλά παιδιά, μην ανησυχείτε. Σχεδόν έχει περάσει η μέρα, είναι 6 ώρα το απόγευμα, 6 και 2 για την ακρίβεια, Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Πριν καν το καταλάβουμε, θα αποχαιρετήσουμε και αυτό το μήνα, ο οποίος βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχει φέρει πάρα πολλές βροχές, νομίζω πάνω από το αναμενόμενο, αυτό τουλάχιστον που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Πολύ καλό, μια χαρά. Οπότε εδώ είμαστε για να συγκρατήσουμε παρέα και αυτό το απόγευμα. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκη στο Music Club μέχρι τις 8.
1: Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση.

0: το νέο grand hit της Κατερίνας Λιόλιου με τίτλο «Ο ψεύτης». Κάποιοι από εσάς το γνωρίζετε και ως η παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Τέλος πάντων, μιλάμε για το ίδιο κομμάτι, οπότε νομίζω ότι θα διαδεχθεί προσεχώς, όχι ακόμη, έτσι, το λογαριασμό, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις σας. Και φυσικά συνεχίζουμε εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα στο Γιώργο που μας έστειλε μηνυματάκι, στο Γρηγόρη, στο φίλο μας το Μάριο. Καλησπέρα σε εσάς που ετοιμάζεστε για κάποια ανακαίνιση στο σπίτι σας και μέσα σε όλα αυτά που θέλετε να αλλάξετε, θέλετε να αλλάξετε και τον ηλιακό σας θερμοσύμφωνα. Οπότε έφτασε η ώρα για ένα νέο ηλιακό της Thermit, τον οποίο θα αποκτήσετε στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Θα πάτε λοιπόν στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, καθημερινά από νωρίς το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, να δείτε τη σειρά της Thermit και να βρείτε τον ηλιακό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Έχουμε φυσικά και Olympia Palace, μιλάμε για τον χώρο, τον ωραιότερο χώρο στην πόλη για να διοργανώσετε το γάμο, την εκδήλωσή σας, είτε βάπτιση, οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση τέλος πάντων. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας εγκαίρως για να ζήσετε όλο αυτό το οποίο ζει τόσος κόσμος μέσα από τις εκδηλώσεις του στο Olympia Palace. 28, 10, 8, 23, 9, 47. Ένας χώρος που έχει απλά τα πάντα. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Καλωσορίζουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8. Όλη μέρα. Όλες οι επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Stan. Ακούτε Music Club 105,8.
2: Music Club 105,8.
1: Α, και μην ξεχάσω και την Ατάκα. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.
2: Τα πες όλα.

0: ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια του Σταν και δικό του αγαπημένο, το Παράξενο Παιδί, στα μέσα περίπου αυτού του ημιώρου εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Ώρα να μου στείλετε και εσείς τα δικά σας μηνυματάκια, εσείς που δεν το έχετε τολμήσει ακόμη. Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να με βρείτε στα social media, έτσι, για να επικοινωνήσουμε πιο άμεσα, Χάρης Σταματάκης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Και φυσικά, εάν ακολουθείτε το Music Lab στα social media, μπορείτε και εκεί να μου στείλετε μήνυμα και να επιλέξετε την αγαπημένη σας μουσική. Υπάρχει και το Viber βεβαίως στο Music Lab, 69 70 11 10 58, μηνυματάκι, αφιερώσεις, αγαπημένα τραγούδια και φυσικά ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τώρα θέλω να στείλω καλησπέρα στο φίλο μας το Δημήτρη, ο οποίος είναι παρέα με τη Χαρά. Τα παιδιά μας έχουν από το αυτοκίνητο και θέλουν να ακούσουν ένα τραγούδι που διασκεύασε η Ρία Ελληνίδου. Οπότε πάμε στην τελευταία της live δισκογραφική δουλειά για να θυμηθούμε ένα τραγούδι που είχε ερμηνεύσει από μια παλιότερη επιτυχία του Σταμάτη Γονίδη.
1: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
2: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
1: Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: ακούστε σε λίγο.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
3: Η Σοφία.
2: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
3: Η Σοφία.
2: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
3: Η Σοφία.
2: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
3: Μα η Σοφία φυσικά.
2: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
9: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
8: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
9: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
8: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
10: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

τώρα που φθινοποριάσαμε, θα πω εγώ, αρχίζουμε σιγά σιγά και έχουμε και άλλες νέες κυκλοφορίες μετά από ένα διάστημα το οποίο υπήρχε έτσι ένα μεγάλο κενό δισκογραφικά. Είναι αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο, συνέβη και φέτος, αλλά τώρα σιγά σιγά και μέχρι τις γιορτές θα έχουμε πολλές νέες κυκλοφορίες, πολλά καινούργια τραγούδια. Ανάμεσά τους να σας πω ότι ήδη έχει κυκλοφορήσει ο Πάνος Κιάμος καινούργιο τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε, ο Στέλιος Ρόκος, η Στέλλα Καλή και φυσικά έρχονται κι άλλα από τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Λέω λοιπόν να περάσουμε σε μία από τις καινούργιες επιτυχίες που έχουμε στα χέρια μας αυτές τις ημέρες, στο νέο τραγούδι του Στέλιου Ρόκου, το οποίο έχει τον τίτλο «Εσένα ή τίποτα». Καιρό είχαμε να ακούσουμε καινούργιο τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε παρέα.

Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 100.

0: Επιτρέψτε μου να πω ότι ο Χρήστος Μάστορας έχει μία από τις ωραιότερες φωνές που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερη, και μία φωνή η οποία μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα. Και αυτό αποδείχτηκε μάλιστα μέσα από την live δισκογραφική δουλειά που έκαναν οι Μέλισσες με αγαπημένους τους φίλους και έχουν τραγουδήσει από το πιο pop μέχρι το πιο λαϊκό κομμάτι. Οπότε το έχει ο Χρήστος Μάστορας. Λοιπόν, Music Club 105,8. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε πάντα παρέα με υδροδυναμική Σαριδάκης και Thermit Ecology. Φυσικά θα βρείτε το νέο σας ηλιακό στην υδροδυναμική. Θα πάτε στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιόφυρο και θα επιλέξετε αυτόν ο οποίος ταιριάζει στις ανάγκες σας και φυσικά της οικογένειάς σας, για να έχετε ζεστό νερό για όλους όλο το χρόνο. Και φυσικά είδαμε και τους ηλιακούς μέσα από την έκθεση η οποία υπήρχε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, την έκθεση Ανακαίνιση. Οπότε όσοι παρευρεθήκατε τους είδατε και από κοντά. Επίσης έχουμε μαζί μας και Ολύμπια Παλάς, γιατί κάποιοι ετοιμάζονται εκδηλώσεις φέτος του χρόνου, του παραχρόνου που λέμε. Οπότε το φρονίμον τα παιδιά πριν πάνε να κάνουν μια εκδήλωση, επικοινωνούν με το Ολύμπια Παλάς 2810 823 947 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη δική σας εκδήλωση. Θοδωρής Φέρης, πάμε στην επόμενη επιτυχία του. Είναι αυτή η υπέροχη διασκευή στην μοναδική επιτυχία που είχε γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους στη Στέλλα Καλή. Μιλάμε για το Πλάτη φυσικά, το οποίο ακούμε αμέσως.
1: Music Club 105,8.

0: Πάρα πάρα πολύ ωραία. Music Lab 105,8. Ακούσαμε και για την Άννα να τραγουδάει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Έφτασε όμως και η στιγμή για το διαγωνισμό μας. Προσεκτικά ακούστε το επόμενο τραγούδι, του οποίου η εισαγωγή είναι περίπου στα 35 δευτερόλεπτα. Εντάξει, έχουμε ακούσει και μεγαλύτερες, έχουμε ακούσει και μικρότερες όμως. Δύσκολο το τραγουδάκι σήμερα. Θα το έβαζα στην κατηγορία του βαθμού δυσκολίας με αριθμό 9. Έτσι. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να δω αν κάποιος το βρει πολύ γρήγορα σήμερα. Πραγματικά θα ήθελα να το ακούσω. 28 10 3 70 888, όπως και να έχει, μόλις βρείτε ποιο τραγούδι είναι, θα με καλέσετε να μου πείτε τον τίτλο του και τον καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει, και αμέσως μετά φυσικά θα πάτε στον Ντονάτο και θα διαλέξετε ανάμεσα σε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Ό,τι θέλετε να απολαύσετε θα σας το κάνουμε δώρο απλόχερα. Πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810 370 888 και παίξτε με το χάρι.

0: Συγγνώμη, παιδιά, έχουμε γραμμή. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, τι κάνετε?
0: Καλά, είμαστε κι εμείς. Πολύ γρήγορος ήσασταν εσείς. Πώς σας λένε?
1: Τα τραγούδια τα φαίνονται, δεν χρειάζεται τώρα.
0: Πω. Εδώ μιλάμε τώρα για μουσική βιβλιοθήκη.
1: Παναγία μου, ναι.
0: Από πού μας ακούτε?
1: Στον δρόμο είμαι.
0: Τέλεια.
1: Πάω στο χωριό, πάνω από άλλου του γονεί μου.
0: Τέλεια. Το όνομά σας πώς είναι, είπαμε?
1: Μπάμπης.
0: Λοιπόν, Μπάμπη μου, είμαστε έτοιμοι να σε ακούσουμε. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού και όνομα καλλιτέχνη.
1: Λοιπόν, είναι του Μπάζι το «Και πώς να κοιμηθώ».
0: Ναι ρε παιδιά, αυτό είναι! Και πώς να κοιμηθώ, και πώς να κοιμηθώ. Από Μπάμπης, τι να πούμε τώρα. Μία κινητή μουσική βιβλιοθήκη που πάει στο χωριό.
1: Λοιπόν. Θα δουλέψουμε μαζί, να έρθω.
0: Βοηθός DJ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξε μαζί μας.
1: Καλά.
0: Θέλω να μου πεις τι θέλεις να σου δώσουμε.
1: Πώς?
0: Τι δωράκι θέλεις να σου δώσουμε?
1: Πίτσα.
0: Πίτσα, πολύ ωραία. Εάν μου πεις δύο τραγούδια ακόμη που έχει τραγουδήσει ο Χρήστος Πάζης, θα κάνω την πίτσα οικογενειακή.
1: Λοιπόν,
0: το έχουμε.
1: Το Τζίνι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι το άλλο είναι Θαλασσόξυλα.
0: Σωστός! Σωστότατος, θα έλεγα. Ρε σε Μπάμπη, πολύ αέρα έχει εκεί που είσαι. Τι γίνεται?
1: Πώς?
0: Μας πήρε και μας σήκωσε. Πολύ αέρα, λέω, ακούω. Πολύ αέρα ακούω.
1: Στον δρόμο είμαι, τι να κάνω τώρα, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, Μπάμπη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μένεις στη γραμμή σου, δεν μου κλείνεις και σου λέω λεπτομέρειες σε λίγο, εντάξει?
1: Ωραία, ναι.
0: Να είσαι καλά, Μπάμπη, για χαρά. Για χαρά.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε. Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Fermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Μία προσφορά από το eFood.
7: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: Με Θοδωρή Φέρη φυσικά επιστρέψαμε, καθώς εδώ και αρκετή ώρα μου το έχετε ζητήσει. Το όνειρο θα είναι ξανά. Ο Βασίλης και η Αργυρό μου το έχουν ζητήσει. Καλησπέρα παιδιά, μιας και σας αναφέρουμε. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης εδώ στο Music Lab του 105,8 για το τρίτο μέρος, λίγο μετά τις 7. Πάντα παρέα με Πέτσα Μόλις, γιατί η ώρα που ασχολείστε με το κατοικίδιό σας είναι ιερή και φυσικά θέλετε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας. Γι' αυτό υπάρχει Πέτσα Μόλις, για να τα βρείτε σε ένα από τα 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και στο νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Και φυσικά έχουμε μαζί μας και αλουμινοδομία FG's για αλουμίνια και οποιαδήποτε μεταλλική κατασκευή. Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά, 2810-210-249 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Καταλαβαίνω ότι έχετε πάθει κάτι με την αναβίση μετά την πολύ μεγάλη της συναυλία. Νομίζω ότι είδαμε εξωπραγματικές εικόνες, για τα ελληνικά δεδομένα τουλάχιστον. Και μιας και μιλάμε για την Άννα και όλες αυτές τις επιτυχίες τις οποίες έχει τραγουδήσει στο πέρασμα των χρόνων, νομίζω κάθε φορά ερχόμαστε σε δύσκολη θέση ψάχνοντας να επιλέξουμε και να βρούμε ένα τραγούδι της Άννας το οποίο θα είναι καλύτερο από κάποιο άλλο. Νομίζω ότι είναι όλα ιδιαίτερα, είναι όλα ξεχωριστά και νομίζω ότι θα κάνουμε μία έτσι μικρή επιστροφή στο παρελθόν και θα θυμηθούμε μία από τις έτσι πολύ αγαπημένες της επιτυχίες.
1: Music Lab 105,8.
2: Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες είμαι συνέχεια στο σπίτι μονάχη. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσχημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

θέλω να ξέρεις πως όλα αυτά που σου λένε ότι με δίθεν καλά είναι όλα ψέματα. Δεν θέλω να ξέρεις ότι είμαι όλη μέρα σε ένα δωμάτιο και ζω με σκιές και φαντάσματα. Δεν θέλω να ξέρεις πως με παίρνει ύπνος με χάπια κάθε

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
8: Music Club
0: 105,8.
9: Music Club.
0: Music Club
9: 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: πολύ πολύ ωραία. Γιώργος Σαμπάνης, Ρώτα, υπέροχο τραγούδι από τα πολύ αγαπημένα μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τον Γιώργο Σαμπάνη, ο οποίος ετοιμάζεται για πολύ δυνατές εμφανίσεις μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο, και μάλιστα έχουμε και ένα νέο τραγούδι το οποίο θα τραγουδήσουν οι δυο τους, το «Χάρτινες Αγάπες». Ναι, ναι, μάλιστα. Ένα τραγούδι το οποίο είναι σε στίχους της Ελένης Γιανατσούλια και μουσική του Γιώργου Σαμπάνη, και θα το ακούσετε φυσικά μέσα από το Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα στην Αγγελική, καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, καλησπέρα και στην Χριστίνα. Μου έχετε ζητήσει τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, βεβαίως θα τα ακούσουμε. Αρχής γενομένης με τη νέα επιτυχία του Πανουκιά μου.
1: Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
1: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
0: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
1: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
0: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Και εμείς βρήκαμε ξανά το δρόμο και επιστρέψαμε εδώ στο Music Lab και τους 105,8 στα 2 λεπτά και μετά τις 7.30. Πάντα Music Lab, πάντα 105,8, πάντα κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σηματάκης παρέα σας στο μικρόφωνο. Και φυσικά μαζί μας πάντα η Πέτσα Μόλις, γιατί πρέπει να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει να φροντίζει το κατοικίδιό μας, και μάλιστα σε ένα από τα 10 καταστήματα Pet Samolis θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε για το κατοικίδιό σας, όπως και στο www.petsamolis.gr. Και φυσικά έχουμε και αλουμινοδομία FG's, έχουμε τους κατάλληλους επαγγελματίες για αλουμίνια και μεταλλικές κατασκευές. Από το 1988 η εταιρεία αλουμινοδομία FG's. Στο 28 10 2 10 2 49 θα λύσετε όλες σας τις απορίες. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Αυτή τη φορά θα έρθει ο Νίκος Απέργης εδώ στην παρέα μας στο Music Lab για να μας τραγουδήσει μία ακόμη πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Lab 105,8.

σήμερα. Κάτι τρέχει με το Χάρη, τέλος. Χάρη Σταματάκη στο μικρόφωνο. Φυσικά ήμασταν παρέα όπως κάθε απόγευμα, έτσι και αυτό εδώ από τις 6. Φυσικά θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Μέχρι τότε να προσέχετε πάρα πολύ τους εαυτούς σας. Τα λέμε καθημερινά μέσα από το Music Lab από τις 6 μέχρι τις 8. Τα φιλιά μου και να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Για χαρά.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
7: 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: ελπίκα 2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
2: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
3: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
2: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
3: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
1: Ποιον?
0: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
0: Ξενιάστε μια για πάντα.
4: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
5: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
4: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
5: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
4: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
0: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβε.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club.
7: Music Club 105,8.
8: Music Club 105,8.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
1: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
3: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
1: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
3: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
1: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
0: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε.
4: Η ώρα είναι 9.
2: Μία προσφορά από το eFood.
5: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
7: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία κεραία βάλαμε.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Το ακούς αυτό?
2: 3 μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
3: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
3: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
4: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Μπαμ! Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
1: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα!
0: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
2: Ποιον?
3: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
5: Ξενιάστε μια για πάντα.
6: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου σασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Dixant Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: μαζί επιτυχίες.
1: Δεν χορταίνω να τον ακούω.
2: Άνοιξε την ένταση.
3: Music Club 105,8. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά. Από τέρμα.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του.

0: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
1: Γίνεται.
0: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
1: Γίνεται.
0: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό,
1: Γίνεται.
0: Κτίριο ολόκληρο.
1: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
2: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: Το ακούς αυτό?
1: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
0: Και πήγες να το ελέγξεις?
1: Όχι.
0: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bec. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και σέρβις. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει

0: καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επί

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: άλλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
7: 105,8.
0: Music Club 105,8.

παίζει δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.